0: Escucha tu radio.
1: Escucha tu radio.
0: 101.7.
2: Wow, wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο. Μαμίδε. Yo, yo, Gangsta.